0: Κάτω κάτσα παράν τόση καπλασάτκα κακανά χουβιάτη. Ε, νεόν. Τιγάλι, ε, αι μπουδάκ. Πινούχ κουριδικάν μποχ ροχάνι, μποχ γιασμάνι μαντλ. Πλασάτκα αουάν αουάν.
1: Αι μπουδάκ, τιουτζούρ μα πενταβάι.